Όσο σβέρσκο είναι αμέρα. Την ντουζου, πέι σέι. Ζες ντουζου, πέι πέι. Νι που ντουνιτ, σίκι. Τβίτρ ντουζου, λίκουι. Τβέι λότος, τάνταν. Σνέλ τζέλα, σάνταν. Νακουτί εις λόσο. Νιου γκόλου,